Το βέντε τα χάτα η κομμόμπηρη τα γεπή απία μανόπευε. Κάβει μπητέρε σε ανιοπετεί. Τα χεκαρεί είναι γιουρούμπητε.